Ο Τσούμ, μωρή γεγέω, αμπέγι μόρο, απαγκανίτη, εκεί μάλε όντουμ, ακυλάντε οκέ, τυμπού γουανιάλε γουανιάλε, αμπουρουκουμάσου, ο Τσούμ, μωρή γεγέω.